0: Via satellite, you're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Εκεί.
8: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Συναντηθήκαμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Έτσι παρεούλα. Λίγα λεπτάκια μετά τις 7. Την 9η του Ιούνιου, ημέρα Τρίτη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 104 και 7 Rock Radio Μικέλη.

Morning Madness βεβαίως. Και Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9. Μου είχε κολλήσει στο μυαλό το συγκεκριμένο τραγούδι καθώς ερχόμουν. Τον μπάσο φυσικά. Οπότε λέω γιατί όχι, ας ξεκινήσουμε έτσι, αγαπημένες τσούσκες. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. Για το καλημέρα και για την πρώτη γουλίτσα καφέ. Θες δεν τα είπε, παιδιά, τι ταλαιπώρια είμαστε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλοι. Δεν γίνεται. Άρα θα σας τα πω μετά. Να πιω λίγο ακόμη καφεδάκι, να ξυπνήσετε κι εσείς, μην ξεκινήσω με τις μπαρούφες. Να σας δώσω λίγο χρόνο ακόμα.

Ados είναι ο Tim Booth. Monkey Gar. Καλημέρα, καλημέρα. Κοπιάστε να τα πούμε.

μέσα από το 2004. Για να δω εδώ πέρα ποιος είναι connected. Καλώς τη Θηβάρα, καλημέρα κάτινες μου. Τι γίνεται εκεί πέρα κάτω ρε εσύ? Εχθές άκουγα, μου είχες πει και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα ένα σεισμό. Εχθές άκουγα για την Εύβοια που χτύπησε, εννοείται, και παραδίπλα το νιώσατε προς τα εκεί. Ελπίζω όλα καλά. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο και την Ελλού μας. Καλημερούδια και στο Βαράκι μας. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου.

σε περίπου μία ωρίτσα θα ρίξουμε και τη ματιά μας στο δελτίο καιρού. Για σήμερα να δούμε πώς θα τα πάει η Τρίτη μας, 9 Ιουνίου όπως είπαμε. Ο ήλιος έχει βγει.

Και αν μένετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γενικά συνεχίζεται η δυσκολία όσον αφορά την κίνηση. Παιδιά, εγώ πραγματικά εχθές όλα κανονικά, ξεκίνησα να έρθω. Δεν έφτασα όμως. Πάρα πολύ κίνηση. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε και σήμερα. Εν μέρη είναι εξαιτίας και το ότι ακόμη δεν έχει μέτρο. Έχει διακοπεί για κάποιες ημέρες για τα δοκιμαστικά εκεί πέρα στην Καλά Μαρία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι στο περιφερειακό, που και εκεί κόβουν τμήματα

ένα άλλο είναι ότι έχεις μεν τον ΟΑΣΤ, αλλά δεν είναι και πολύ decent. Δεν ξέρεις αν θα φτάσεις, γιατί χαλάνε και αυτά πολύ συχνά από ό,τι φαίνεται. Τις κακομοίρες, παιδιά, χθες, μέσα σ' όλα. Και μία πυρκαγιά μέσα στο κέντρο άλλαξε όλη αυτή τη δύσκολη κίνηση που ήδη υπήρχε, την έκανε ακόμη δυσκολότερη και πιο ταλαιπωρή. Προκειμένου να φτάσεις στη δουλειά σου, πρέπει να κάνεις κάποιες θυσίες, δηλαδή, να μην πας αλλού. Ή να ξεκινήσεις κανένα τριωράκι νωρίτερα, έλεος. Και σήμερα ήδη από νωρίς έχει ξεκινήσει η κίνηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πάλι, ρε παιδιά, χάλασε λεωφορείο, δηλαδή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να θες να πας και να μην σε αφήνουνε, καταλαβαίνεις.

τόσο μενταλιτέ έχω κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και ρε φίλε, κάτι γίνεται και στο... να μην πω τη λέξη, το χαλάει. Τη Δευτέρα, έλα ρε. Ατόμικ Σόντα, Baby Bird.

Bread and Crocker. Έλα, καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα στη Μαφιάρα. Ήρε Μαλούλη. Τι να κάνω. Κρατάνε τα νεύρα από χθες. Χριστάκο μου αγαπημένα, καλημέρα στο Καλάβρητο το δροσερό. Ο Χρήστος το μεταξύ δεν τα είπαμε χθες, σου λέει καλή εβδομάδα. Βεβαίως. Και καλή μας εβδομάδα. Όχι, βαράκι μου. Δεν άκουσες τίποτα τέτοιο. Δεν κατάφερα να φτάσω ρε φιλάκου τώρα. Πού ζεις? Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

Καλό στο Χριστινάκι μας. Μουρλονεραϊδάκι. Καλημερούδια και σε σένα. Βάλει το τραγούδι, λέει, που κάποτε έκανε το opening στο Morning Madness. Μάλλον αναφέρεσαι στο Season Song. Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

καιρό έχουμε να το ακούσουμε. Να είσαι καλά ρε Χριστινάκη. Και φυσικά δεν γινόταν ένα αρνηθό που το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Και τόσα χρόνια μας έκανε παρέα έτσι στην έναρξη του Morning Madness. Blue States και Season Song 28 μέρες μετά. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μιωράκι μας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 104.7 στον Rock Radio. Καλημερούδια στο Γιώργο που έχει φτάσει στην παρέα. Πολλές καλημέρες και σε σένα φίλε μου.

έκανα έτσι, με πήγε σε εκείνες τις ημέρες βαράκι. Λέει η Γιώτα μας, πω πολύ, θυμήθηκα τώρα που περίμενα τις πρώτες νότες από αυτό το τραγούδι για να ξέρω ότι είσαι εκεί. Τώρα να σας πω την αλήθεια, φέτος το σταμάτησα σαν εισαγωγή από την άποψη ότι δεν είμαστε συνέχεια την ίδια ώρα. Δευτέρα και Τετάρτη το πάμε 9 με 11. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, τέλος πάντων. Διαβάζω εδώ για κάποιους για ένα ψωμί, τέλος πάντων, που έφτιαξαν επιστήμονες με προζύμους, λέει, από μαγιά που βρέθηκε σε μούμια 5.000 ετών. Έχουν τα σάλια μας, Παναγία μου. Τώρα αυτό λογικά για καλό το λένε. Δεν ξέρω τι φάση με τα προζύμια.

Μάλλον όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό, δεν ξέρω. Αυτό το λένε για το κρασί, που και το κρασί, ρε φίλε, κάποτε ξυνίζει. Πάντως η μαγιά αυτή προήλθε από τον Ότσι, τον άνθρωπο των πάγων. Ένα πτώμα ηλικίας 5.300 ετών. Καλώς στο σιξπάκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε δυνατά. Με το κεφάλι ψηλά. Και αισιοδοξία.

Εννοείται, θα σε ακούσουν και οι υπόλοιποι γιατί δεν μπορώ. Τσουτσούριαζα. Οποία τιμής. Δεν το πιστεύω και ξανατσουτσουριάζω. Καλημέρα, σοφάκι μου. Γιατί, Μάρη, ξύπνησες τόσο νωρίς? Εγώ ανοίγω σήμερα. Κοιμήθηκα. Καλημέρα, κορίτσια.

0: παιδιά, πρέπει να ακούσετε τη Χριστίνα με τα τσάκρα τη.
1: Λατρεμένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου. Όταν τα ακούω αυτό το τραγούδι,
0: ακού.
1: Λες και πέφτει ένα πέπλο ηρεμίας επάνω μου. Τα τσάκρα μου γίνονται βαμβάκι. Και αν μπορείς, γράψε μου λίγο ποιο είναι, σε παρακαλώ. Φιλιά, σ' αγαπώ.
0: Τα τσάκρα της γίνονται βαμβάκι. Θα μείνει, Χριστίνα.

Μας χαιρετάνε, μας κουνάνε το χέρι από την κορυφή εδώ στα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Kindred, You Got This Can I Get Out. Το μεταξύ της θέλει και να get out. Μας τα πέρασε μία γρήγορη τα 10 δημοφιλέστερα ο Τζότζος. Σαν τσιρότο ήταν. Καλό στο ποτού μας. Και τι κατάλαβα λέει τώρα που σηκώθηκα. Κοίτα να δεις. Δεν καταλάβεις τίποτα περισσότερο, αλλά εντάξει. Είπαμε με παρέα πάντα είναι καλύτερα. Με πιάσαν κάτι υπαρξιακά το Σαββατοκύριακο. Και για μια στιγμή να σας πω την αλήθεια, κατάλαβα, συνειδητοποίησα. Αλλά πραγματικά να συνειδητοποιήσετε, παιδί μου, ότι αυτό είναι. Δηλαδή, η στιγμή που περνάει δεν θα ξαναέρθει. Τώρα θα μου πείτε κοινότυπο, ρε παιδί μου, και αυτά. Αλλά άπαξ και το αντιληφθείς, αλλάζουνε πράγματα. Για εκείνη τη στιγμή που το αντιλαμβάνεσαι, όχι πολλά. Μην νομίζετε. Έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι. Και σε μια καθημερινότητα που λες ότι που σου προσφέρει μια κάποια ασφάλεια μέσα σε εισαγωγικά αυτό και με όποια ερμηνεία θέλετε. Πραγματικά.

0: Τσίκα και Νάνση.
1: Yeah.
0: Α, έχουμε και παρέα τον Μπάμπι. Καλημέρα, Μπομπίνο.
1: Τι ωραία.
0: Δεν θα πω γιατί, Σοφάκι, γιατί μιλάς, γιατί συζητάτε εκεί πέρα με τον Μπάμπι, γιατί θα μας κλέψουν το μέρος. Ένα μέρος βρήκαμε ήσυχο πια. Να πάμε κι εμείς. Δεν θα το δώσω αέρα.

Πάντως διαβάζω και για μία, να θα δώσω κάτι άλλο, μία οικονομική και εναλλακτική λύση στη Μεσόγειο, η οποία όλο ένα και κερδίζει έδαφος όσον αφορά καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί σου λέει, σου προσφέρει τον ήλιο, μία πλούσια όμορφη ιστορία, αλλά και εξαιρετική τοπική κουζίνα. Και αν οι διακοπές πραγματοποιείται συνήθως στη Γαλλία και την Ισπανία, από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, έτσι, αυτές οι δύο χώρες. Εντάξει, μου και η Ελλάδα, μου πω, πώς κάνει, εντάξει. Υπάρχει ένα μέρος, σου λέει, στον Ευρωπαϊκό Νότο, λίγο πιο δίπλα από εμάς, στην Ιταλία, που εξετάζεται, σου λέει, σοβαρά για ποιοτικές διαμονές και χωρίς πολλά έξοδα. Αυτό είναι το Μπάρι. Σου λέει, έχει 300 ημέρες ηλιοφάνεια στον χρόνο. Αλλά για εμάς κυριότερο είναι αυτό το άλλο. Προσιτές τιμές.

Δωμάτια, διαβάζω παιδιά για τη διαμονή. Δύο δωμάτια από 40 ευρώ, μια χαρά. Καλό και φθηνό φαγητό, 8 με 12 ευρώ η μερίδα. Με τη σπεσιαλιτέ να είναι τα φρέσκα θαλασσινά, τα κρέατα στα κάρβουνα, τα τοπικά κρασιά. Το μπάρι, το μπάρι, λέει η μαφιάρα. Καλημέρα είπαμε, πρέπει να είπαμε. Λέει και μαφιάρα, πες ρε και σε εμάς την καβάτζα. Πριτς, πριτς που θα σας την πω. Στο μπάρι να πάτε. Στο μπάρι αδερφές μου, στο μπάρι. Like όχι φέτος, σε 2-3 χρόνια θα την... θα την προδώσω. Την καβάτζα. Πρώτα πρέπει να βρω άλλη. Αλλά να την απολαύσω κιόλας αυτή. Να είναι καλά το σοφάκι και ο αδερφός

Και τώρα σκέφτομαι τη Σοφία εκεί πέρα με τον Μπάμπη να μιλάνε και να λένε κακώς της το είπαμε. Κοίτα τώρα που μπλέξαμε. Θα έρθει και αυτή η οίκη. New Order και Crystal, έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος. Για τα κρυστάλλινα νερά του Μπάρι.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

πει κάποια πράγματα. Είναι ωραία, όμορφα σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως τις μουσικάρες μας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8, εδώ συντονισμένοι στους 104 και 7 των Rock Radio. Μόλις ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Morning Madness, Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 9. Πίσω από το 2000 και το Parachutes των Coldplay, Don't Panic. Πανικοβάλλεστε, παιδιά, εντάξει, τι και αν αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της βενζίνης. Και θα αυξηθεί κι άλλο κι άλλο. Εντάξει, μου λέει εδώ πέρα, γεια σου Δημήτρη, καλή σου μέρα. Ότι στην Ιταλία γενικότερα είναι ακριβά. Ναι καλή, αλλά δεν σου είπα να πας στη Ρώμη. Στον Πάρι σου είπα να πας. Στη Ρώμη. Το διαβάσατε το περιστατικό με την τουρίστρια που πλήρωσε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Είμαστε κι εμείς, αλλά είναι και αυτοί ρε φίλε. Ξέρεις πως το λένε εκεί, ε? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δύο παγωτά 44 ευρώ, μπράβο. Τι παγωτά πήραν αυτή ρε φίλε. Σύμφωνα με την ίδια, εκεί πέρα στην καταγγελία, η τουρίστρια λέει φέρεται να παρήγγειλε δύο μικρές μερίδες παγωτού. Ωστόσο τελικά τις σέρβιραν μεγαλύτερες ποσότητες με επιπλέον υλικά και γαρνιτούρες, τα οποία χρεώθηκαν ξεχωριστά. Συγγνώμη, αλλά ψάχνω λίγο να δω τι έβαλανε πάνω στο παγωτό, δεν γίνεται.

Γλυκίσματα, κρέμα, μπισκότα και άλλα συνοδευτικά. Τι μόνο αυτό. Έβαλε ολόκληρο κανόλι επάνω.

Έτσι όμορφα και ωραία με τους Genesis, Phil Collins και That's All. Πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στη δελτίαρα καιρού για σήμερα. Για να δούμε τι λένε τα τυπαγέκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να υπενθυμίσω ότι το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Λίγα λεπτάκια από το σύνορα των Ευζώνων και για σήμερα τριτάρα τη μέρα κι αυτή. 9 του Ιούνιου. Ολίγοντι από έγκυοι θα είμαστε, σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Προβλέπονται και κάποιες τοπικές βροχούλες εκεί το μεσημεράκι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με χθες, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές, θα φτάσει 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη μας περιμένουμε συννεφούλες, περιμένουμε και κάποιες μεμονωμένες βροχούλες. Έτσι τώρα το πρωί, ωστόσο, θα έρθει γρήγορα η βελτίωση. Το μεσημέρι σου λέει και το απόγευμα ξανά όμανα τα ίδια. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά τώρα στα γύρω ορεινά κυρίως. Η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι που πιάνει τα τόπ της. 32 θα φτάσει στην Αττική, με γενικά έθριο καιρό και εκεί. Ρε φίλε, και πάνω που λέω, βλέπω έξω εδώ πέρα στην Κούσκου, ένα ψιλοσυνέφιασε. Που ξέρεις, για να συνεφιάζεις την Κούσκου, τι σημαίνει αυτό.

Άρα, μαφία αυτό ακριβώς. Μου λέει ρε παιδιά, η μαφία, επειδή λέω ότι σκοτίνιασε εδώ πέρα, μα σκοτίνιασε αρχικά, καθάρισε μου λέει τα γυαλιά σου. Πάνω που θα πω εγώ ότι δεν φοράω γυαλιά, θα μου πεις, πρέπει να βάλεις. Οπότε σου απάντησε και σε εκείνο. Κοιτάω μπροστά. Λοιπόν, η κίνηση, παιδιά, είναι πάλι και σήμερα το κάτι της άλλο, από ό,τι βλέπω. Πω! Και πέρα στον περιφερειακό, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι τόσο κόκκινο, λες και αιμορραγή. Όλο το κέντρο πόρτοκαλο κόκκινο. Στους κεντρικούς δρόμους, έτσι. Και σε κάποια γνωστά και μη εξαιρετικά στενά, όπως παραδείγματος χάρη Ερμού. Ιόνος Δραγούμη. Και από τα ανατολικά προς το κέντρο και από τα δυτικά προς το κέντρο. Δύσκολα είσαι. Θέλει υπομονή. Και καλή μουσική, καλή παρεόλα. Μήπως και τη βγάλουμε. Και σκέφτομαι όσους έχουν μηχανάκια, μηχανές. Το γέλιο που κάνουν μέσα από τα κράνη. Κακά, κακά, κακά. Επειδή μόνο αυτοί μπορούν να κινηθούν.

Burning Down the House. Tom Jones μαζί με τους Cardigans. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου. Πάμε σιγά σιγά όμως να κλείσουμε και να... Έτσι. Έτσι όμορφα, μελωδικά. Λίγο κινηματογραφικά. Να κλείσουμε το τρίτο και πρώτο τελευταίο μιωράκι μας, Robbie Williams. Μαζί με τη μαϊμού τους. Και αυτή τη σουρεαλιστική και γεμάτη μαύρο χιούμορ ιστορία που φυσικά κρύβεται μια σύγχρονη παραβολή για τον εθισμό. Εξαρτήσεις, αυτοκαταστροφή. Κατάθλιψη, εσωτερικοί δαίμονες.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Επιστρέψαμε στις μουσικές μας. Τελευταία ημιώρα και το Morning Madness μόλις ξεκίνησε. Robert Tepper. Με ένα τραγούδι που μας προσγειώνει, ρε παιδί μου, κάπως, ε. Θα μου πεις, δεν πετάξαμε, ρε φέ. Με αυτά που γίνονται. No easy way out. Για να αισθανθούμε, ρε παιδί μου, και εμείς λίγο έτσι σαν Rocky Balboa.

Να σας πω την αλήθεια, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είχε ακούσει τυχαία αυτό το κομμάτι πρωτού κυκλοφορήσει επίσημα. Ενθουσιάστηκε πολύ και αποφάσισε να το συμπεριλάβει στο soundtrack του Rocky 4.

Τώρα άμα το σκεφτείτε όμως, όντως there's no easy way out. Γιατί πως θα μπορούσε ούτως ή άλλως, δύσκολα ήρθαμε κιόλας, δεν σκεφτείτε λίγο έτσι, την κατάσταση της γένας, δύσκολα βγαίνεις και από εκεί πέρα. Δεν έρχεσαι εύκολα.

Τι που σε προειδοποιεί ρε παιδί μου, πώς θα είναι η ζωή, κατάλαβα. Αλλά δεν το θυμάσαι. Γι' αυτό μετά ζεις. Now she's a swinger, dating a singer. I can't. Tom Petty, Years of Bar. Καλημερούδια σε όλους. Rock Radio Mikkel στις 104.7. Έχουμε ξημερώσει την 9η του Ιούνιου μαζί, πιάμε το πρώτο καφεδάκι παρεούλα. Έτσι είπαμε τις πρώτες καλημέρες. Να το στρώσουμε όσο μπορούμε και να συνεχίσει ακόμη καλύτερα.

Εντάξει ρε παιδί μου, καλό είσαι και εσύ, κατάλαβε. Κάπως έτσι το λέει. Κάτσε, γιατί εγώ, όπως βλέπω, πέρασε η ώρα ρε εσείς. Πρέπει να μαζευτώ. Να μαζέψω τα πρικιά μου. Πρέπει να την κάνω. Έχω στρώσει μουσικάρες, ξεκινώντας τώρα με Deepest Mode. Έρχονται Cure, Good Charlotte. When I'm with you, baby, I go out of my head. Electric Light Orchestra. Και πολλά πολλά ακόμα. Όλη μέρα μουσικάρες εδώ στο Rock Radio. Και εμείς καλά να είμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο μέσω εβδομαδιάτικο. Και το Morning Madness ξεκινάει στις 9. Αύριο, έτσι. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια όμορφη Τριτάρα σήμερα. Υπομονή στους δρόμους και προσοχή. Πάμε να την πιάσουμε από το μαλλί, να την ξυσχίσουμε την Τριτάρα. Να είστε καλά, μούρλες μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου και φυσικά καλή τύχη σε όλους μας μάγκες και σήμερα.

0: this is Johannes from Streetlight and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

0: adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
1: Do not readjust. Just.
2: This is Your Rock Radio.
3: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Ακούσαμε τους Coldplay και σας καλημερίζουμε. Είμαστε εδώ με το Rock Brand στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα από εμένα. Εχθές εξεταζόμουν στη σχολή μου, οπότε δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στο πρώτο Rock Brand της εβδομάδας. Οπότε γίνεται αυτομάτως αυτό το πρώτο Rock Brand της εβδομάδας. Ακούμε τώρα YouTube, Beautiful Day. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, είμαι στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία σε ένα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι. Beautiful Day με 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, την υγρασία στο 62%.

Αυτή είναι η news με την τελευταία τους κυκλοφορία, το Cryogen. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε να πάρουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ σε όλο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον David Bowie στο Cat People.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr, για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now, back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

Into Two Hearts. Και επιστρέψαμε κάπως έτσι από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του σημερινού Rock Brunch. Αυτό είναι το αφεντικό, Bruce Springsteen, I Hopes. 9 Ιουνίου σήμερα, μπαίνουμε όλο και περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουμε να φύγουν οι πολλές υποχρεώσεις. Περιμένουμε να ξεκινήσει το Μουντιάλ σε κάνα δύο μερούλες. Να κόψουμε τα πρώτα καρπούζια και λεπόνια.

0: Άντε να ανέβουμε λίγο και εμείς high hopes να έχουμε. Για να μην ξεχνάμε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Λοιπόν, πάμε πίσω στο 2007 και σαν σήμερα ο George Michael γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
0: Και συνεχίζω και λέω, ο George Michael γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης ο οποίος θα παρουσιάσει το 25 Live Tour και θα κάνει τα πρώτα δύο show στο νέο Wembley, το ανακοινισμένο Wembley, το οποίο από το 2007 λειτουργεί και έχει φιλοξενήσει πόσα αθλητικά events και συναυλίες. Το 25 Live Tour τώρα ήταν το πιο πετυχημένο έτσι tour που συνέβησε εκείνη τα δύο χρόνια, 2006-2007, στην Ευρώπη. Έβγαλε πάνω από 200 εκατομμύρια, επισκέφτηκε 41 χώρες και το είδανε 1,3 εκατομμύρια fans ανά τον κόσμο. Ήταν να ξεκίνησε βασικά από την Βαρκελόνη, ήταν να τελειώσει στο Wembley, αλλά συνέχισε γιατί η επιτυχία του ήταν τεράστια. Εμείς τώρα θα

Το με το Africa, ένα ακόμα πάρα πολύ καλοκαιρινό κομμάτι, το οποίο το ακούμε για χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το ακούμε για χρόνια. Christa Berg, High on Emotion, όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, ακούτε το Rock Branch.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better

Πριν Christopher και επιστρέψαμε από το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Αυτό ήταν το The Quest. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, καλημέρα σε όσους βρέθηκαν τώρα στους δέκτες μας, στα FM είτε και διαδικτυακά από όλο τον κόσμο, μέσω του rockradio.gr ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα θέλετε και χρησιμοποιείτε. Σε λασού, I truly loved ya.

0: rapper όλων των εποχών είναι ο J. Cole. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε λίγο στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός για σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά θα έχουμε γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις, θα σημειωθούν ξανά τοπικές βροχές, κυρίως τα χειρόρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτή με το Hotel California. Πάμε να ακούσουμε εμείς το Rod Stewart τώρα στο Baby Jane. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Rock Brands, Μίτς Βακάρος, μέχρι και τη μία για 24 λεπτάκια. Ακόμα θα είμαστε μαζί.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Thessaloniki.
1: Number 1.

0: Radio.
1: The new 104.7.
2: Και αφού ακούσαμε και τους Kindred που βρίσκονται στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, μια παραγγελία του φίλου μας του Μπάμπη, ακούσαμε τον Bob Marley στο Jamming. Τώρα πάμε σε πιο 80's καταστάσεις με τους Crowded House και το Drone Dream It's Over. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Λίγο πριν τελειώσουμε το καφεδάκι μας, ένα δεκάλεπτο μας έμεινε ακόμα για το σημερινό Rock Brunch, περιμένοντας το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο να ξεκινήσει το Double Trouble. Είμαστε εδώ ακόμα.

Μπορείς στο Greatest Top 10 στη θέση νούμερο 7 να είναι το In The Stars, η τελευταία κυκλοφορία των Rolling Stones, αλλά ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει δει στο Paint In Black, οπότε εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε την Pat Benatar λίγο πριν. Βασικά θα σας αποχαιρετήσω τώρα, αλλά εμείς θα ακούσουμε την Pat Benatar στο Heartbreaker. Πολλά φιλιά από εμένα. Τρίτη σήμερα ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble. Μέχρι και τις 3. 3 με 5 Λάζαρος Αλασινός, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 Δίνα Βενιέρη, 9-11 The Night Tracks και 11 μία Απόστολος Βακάρος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, 11 με 1 το Rock Brand θα είναι και πάλι εδώ. Πολλά φιλιά από εμένα. Ciao, ciao.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδευτές.

0: Παιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές Οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκεί.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
4: Now back to the music.
5: I didn't like him. What's to like?
4: Rock Radio.
6: What?
7: Hello there.
4: Greetings via satellite.
7: You mind if I ask your name?
4: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Οργανωθείτε λίγο, οργανωθείτε. Αυτό είναι η final scream. Get your rocks up, baby, get your rocks up. Ξεκίνησε το Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7. Rock Radio Μικέλ, 310 φεδάκια σας. Και πάμε για ένα εκπληκτικό μουσικό.

solo con tu planeta y rockradio.gr. Ese επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25 104 και 7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τη φωτογραφία με τις μιους. Σας έχω κάνει ένα έτσι, μάθει πέρα μια γενέθλια σήμερα. Εγώ είσαι το μιους. Happy birthday, Matthew. Πολλές φαρότητες ακούει η Rockradio Μιχές. Γιατί σχεδόν κάθε χρόνο έχετε ελαβίτσα και ειδικά χαλκιδική, βεβαίως. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

κάνω και εγώ backing vocal. Primitives, Rush. Δεν είναι προσεκτικό στο τιμόνι. Προσεκτικό, ελαφρύ το πόδι στο γκάζι. Ελαφρύ, δεν είναι που να βρει και δρόμο για πατήσει γκάζι. Αλλά λέμε τώρα. Πάμε τώρα. Η Jane Whitlin, όπως την γνωρίζετε, γνωρίζετε από τις Go-Go's. Τεράστια δικιά της επιτυχία. Αυτό το εκπληκτικό Rush Hour. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Rock Radio Michel, στους 104,7.

Για την θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1, αγωνία. Το ηλεκτρικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνήστε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη 2-31-0-20-55-82. Δίνει λύση σε κάθε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η υγρασία

και δικό μα. Ναι. Και πάνω στη σκηνή είναι η Σίνα Ίστον που φημολογείται ότι τα είχε με τον Πριντς, αλλά και η Σίνα Ίστον και τα. Τα τραμπ, τα τέτοια. Μιλάμε τώρα.

Όπα, όπα, κολάκι, κολάκι, σκόλα τα αποδυτήρια. Ωρε, μουτσάτο, κολάκι. Έλα, σε λίγο ξεκινάει και το μουτιάδο, φανάζουμε τώρα συνέχεια. Instagram, Facebook, TikTok, έτσι βλαμμένοι είμαστε και πανηγυρίζουμε όταν ολοκληρώνουμε.

στο τέλος 11 ήρθε η ώρα να σε κάνω κουκλάκι με καινούργια γυαλιά ηλίου. Δίτα, Tom Ford, Gucci, Prada, Dior, να λέω μάρκες, όλες μάρκες θα τις βρείτε εκεί. Ray-Ban, Oakley, θα βρείτε πράγματα και θάματα. Στα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους, 11. Στεφανή Γουλιώνη, της ήρθε το συνεφάκι με την ωραία τσακ, ιδέα. Και μου ζήτησε sound. Yeah, I can't escape myself, bravo, Στεφανία.

Αγγλικά μου λέει την οριστική κατάργηση του διοδείου στα Μάργαρα. Ζητάω την Περιφερειάρχη. Να το δω και να μην το πιστέψω, ρε φίλε. Να το δω και να μην το πιστέψω. Είπατε τίποτα. More of the hottest music with

Είδαμε ένα περιστατικό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όπου άνοιξε το καπό του αυτοκινήτου και είδε ένα τεράστιο φίδι. Τι λες ρε φίλε? Το φίδι περίπου ενός μέτρου είχε βρει φωλιά στη μηχανή του αυτοκινήτου. Μια ακροτρομακτική εμπειρία έζησε ένας οδηγός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο φίδι έκανε την εμφάνισή του κάτω από το καπό του αυτοκινήτου ενώ βρισκόταν εν κινήσει στην Παπαναστασίου, Κανάρι και Μπότσαρη. Αντιλήφθηκε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στην προσπάθεια του να βάλει μπρος το αυτοκίνητό του. Ο οδηγός άνοιξε το καπό του αυτοκίνητου και ήταν αντιμέτωπος με το τέρας. Εντάξει, να πιάτησε, δεν είναι τυχόν. Αλλά εντάξει, πάνε ναι. Μόνο άμα το δεις. Ένας πάμπος μακρύθηκε με μια ειδική λαβίδα από το σημείο που είχε βολιάσει και αφέθηκε ελεύθερο. Πάμε να θυμηθούμε Killing Joke. Love Like Blood. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Σωτήρης Τζο και ο Βακάνος στο Rock Radio Mikkel. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

δεν είναι παλιά. Εδώ τώρα κάθε μέρα έχουμε δολοφονίες. Το σώσε. Τι γίνεται. Τι πράγμα είναι. Πάρτε το αλλιώς. Πάρτε το αλλιώς ρε. Ωραία. Killing Joe. Love like blood. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Πάρε εκεί τη γυαλάρα ηλίουρα. Δεν θα περπατάς μετά να κατρακυλάς. Κουκλάκι θα σε κάνω καλοκαιρινό. Αριστοδέλους Ζάνη, τα οπτικά Ζάνης. Και γυαλιά οράσεις και φακή επαφής. Και όλα τα αξεσουάρ ξέρεις. Αυτοί που θα με πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα είναι η μοναδική Smith. Μας έχουν δώσει. Τραγουδάρες έτσι. Για μια ζωή πάντα σαν συγκροτήματα μόνο καυγάδες. Όχι ο τραγουδιστής με το κιθαρίστα, όχι ο έτσι, ο αλλιώς. Πάνω από το 60-70% στα συγκροτήματα γίνεται το σώσε. Αυτοί που είναι πιο τιμή θα επιστρέψω με αυτούς μετά. Θα επιστρέψω με αυτούς μετά τις διαφημίσεις. Πρώτα όμως Smith και Big Mouth Strikes Again. Στο Rock Radio Mikel. It's

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We've got our fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Σάιμον, λοιπόν, μοιράζουμε τα δικαιώματα σε όλους ίσα. Είτε έχεις γράψει τραγούδι είτε όχι. Και έτσι γλιτώνουμε πάρα μα πάρα πολλά. Όλοι έχουμε το ίδιο μέρισμα. Ακούστε.
1: I would put it down to the fact that we split all the income equally. Doesn't matter if you write something or if you don't write on it, you get an equal share of the publishing. And that way, everybody's happy. And crucially, only the best material gets on the album. Because if it was the other way, then people would say, "Well, I've got to have a song on the album because, you know, I need it to be on for my income." And I don't know how many other bands do that. I mean, I think there are bands who, you know, don't split it. You know, like Lennon and McCartney. Or Jagger Richards, but they had such a huge income from everything else they did, it didn't really matter to the other guys in the band. But times have changed, you know, and it's an important revenue stream for artists now. And I think it takes pressure off, and it means there's no resentment for financial reasons within the group.
0: Simon Le Bon, Sky TV News. Duran Duran. Τα μοιράζουν όλα και έτσι φυσικά στο κεφάλι τους. Έμα ρε φίλε, έτσι ακριβώς. Γιατί μην νομίζετε, όλες παρεξηγήσεις, όλα τα... Και πολλές φορές και τα περισσότερα φωνικά. Γιατί γίνονται, ξέρετε. Μα φυσικά για το χρήμα, το fucking χρήμα. Ήρθε η ώρα τώρα στο Rock Radio Μιχαήλ εδώ, στο Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Να πάμε να κάνουμε...
2: Flashback.
0: Flashback. Λοιπόν, με ένα τελειές handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε. Το Natalie's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Flashback λοιπόν. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω σήμερα 9 Ιουνίου που
2: Flashback.
0: Στο 1990 και στην κορυφή του Billboard's Hot 100 θα συναντήσω Wilson Phillips και το Hold On. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί 25 χρόνια νωρίτερα ο μπαμπάς, ο Brian Wilson των Beach Boys, ο μπαμπάς της Wendy και της Carney, ήταν και αυτός το νούμερο 1

30 χρόνο πίσω, 9 Ιουνίου σήμερα στο 1990, στην κορυφή του Billboard Hot 100, Wilson Phillips, Hold On. Άντε κρατάτε γερά. Έλα Μακεδόνο μάχη μου, κρατάτε γερά. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104 και 7. Email rockradio@rockradio.gr.

Και από το Flashback θα πάω σε καινούργια παραγωγή. Τραγουδάρα που σαρώνει, ειδικά στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η Έλα Λάγκλεϊ, ο Μόργαν Βόλεν, I can't love you anymore. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος. You got it right, baby. You're on Rock Radio, Michael. 104.7.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
2: Lou Gramm, Young Love.
3: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
3: It's in the stars, it's up in the red.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
3: Melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
2: Reeves Stimson, Too Late.
3: Too late, has it gone too far?
1: Number 1.
2: Skindred, Can I Get A...
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά Οράσεως, Ηλίου και Φακών Επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Whiskey in Blood, Sweat and Tears. Τεράστια επιτυχία, Spinning Wheel. Ήρθε η ώρα να σας πάω ταξιδάκι. Και όχι συνηθισμένο ταξιδάκι. Θα πάτε στο Sun Fly Travel. Θα συναντήσετε και τη Μαρία Σούλη, όπου έχει πάει σε 178 χώρες, παρακαλώ. Και σε κάποιες που μόνο αυτή έχει πάει. Αλήθεια σας λέω. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς με την εμπειρία της Μαρίας από το 1981. Και έχει αυτό το Single Travelers. Και να μην έχεις παρέα, έχει κάτι αυτές τις μικρές παρέες, 4 ατόμων μικρές παρέες που σας πηγαίνει ταξιδάκια. Το Sun Flight στο Λευκό Πύργο. Θα επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310.

0: Πρώτη ώρα το Night Tracks είναι το βράδυ σε 9. Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζότζο, Βακάρο, Σολοκρέτιο Μικέλ. Σε απευθεία σύνδεση και στο ράδιο δράμα 99 και 1. Μην ξεχνάτε να τα λέμε δύο φορές την ημέρα. Το βράδυ στα Night Tracks θα τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού στις 9.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική.

0: μαγικοί φακοί που μπλοκάρουν το μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Thessaloniki.
4: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

και πάει του Βακάρος. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, ο κεντρικός μου χωρικός Αριστοτέλους 11, γίνουμε κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου. Όλες τις μάρκες θα τις βρείτε εκεί. Και γυαλιά οράσεως και φακή επαφήξης και όλα τα αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεται από τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας και τις νέες γεύσεις που θα βρείτε, αλλά και κρύο ελληνικό καφέ. Έτσι είναι, φίλε, ελληνικός καφές Φρέντο. Από το στέκι μας, από τα Mikkel, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Αν είστε στη Δανία και ακούτε Rock Radio Mikkel,

Ιδανοί Boys Up From Heaven. Τι ωραίο, τι μελωδικό. Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104 και τα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Δημήτρη, Αναστασία, Νικολέτα, Παναγιώτα, καλησπέρα, Ιωάννα, καλησπέρα. Rock Radio Μικέλ από το κέντρο της ηλιόλουσης καλοκαιρινής Θεσσαλονίκης. Θα πάμε σε τραγούδι που θα συναντήσουμε στο Rock Radio Top 10. Εκπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Θα το συναντήσετε στο νούμερο 6.

Πάω στο νούμερο 9 να συναντήσω τη Μαρόσα. Αυτό είναι το εκπληκτικό Good Enough. Στο Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Α, σας κάνω εγώ κουκλάκια καλοκαιρινά. Με καινούργια γυαλιά ηλίου. Τι Πράτα, τι Gucci. Τι Dita. Τι Dior. Τι Ψέλο Ραν. Να λέω, να λέω. Ωραία, φίλε.

μέσα καιρό, πάμε στο καιρό. Πόπο η Μαρόσα καταπληκτική. Thessaloniki weather. Μια κορυγία τα Πολώνια, χοντέρ, σπάθεια, σκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου. Σχεδόν έτσι με λίγες εφόσεις. Πρόσκαιρα ψημένες απογευματινές ώρες. Και το γνωστό παραμύθι. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμπροι κυρίως τα κυρωρινά. Με μονομένες καταιγίδες, etc. Για να μεταβληθεί 2 με 3 από βόρη, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα που είμαστε, πατάω, κάνω ανανέωση στους 31. Μέσα είμαστε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια, χοτέλ σπα διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Ιταλίδα Ραμπλετ. Κάνουν και αυτήν την έντυπη στο νούμερο 10 του Rock Radio στα τένα. Απλά αυτή την εβδομάδα και οι Ramblers και η Amarosa δεν βρήκαν χώρο να ανέβουν. Τα έχουμε και φτάσει. Μόνο το flyover θα γίνεται.

Έλα, ήρθε η ώρα να πάω στο νούμερο 1 του Rock Radio στα 10. Παρέα με πλακέτα.gr, η αδερφή για τα παιχνίδια Γιου Δημητρίου 56, τα σέρβις σας. Ενισχύτε speak-up τηλεοράσεις. Για 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 η Wallis Kindred. Καλοκαιρινή, ωραία, η δροσερή.

Σου δίνει ο Γιώργο Βακάρο 104,7. Ροκ Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καπεδάκια μα. Από όλα τα Μικέλ τη Ελλάδα και του πλανήτη. Η Simple Minds θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Someone, somewhere, in summertime.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο Τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199.

0: ωραία μπήκαμε στην ελληνική ευθεία με τον εορτάζοντα. Είστε στο Rock Radio Μικέλ, αυτή είναι η Storm Sailor in the Crossfire, και θα γνωριστήσω στο James Walsh σε γενέθλια σήμερα. Rock Radio Μικέλ, 104,7 ραδιοδράμα, είναι 9 και 1 σε απευθεία σύνδεση. Και για ολόκληρο το πλανήτη, rockradio.gr. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνι, σαν στο τέλος 11. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, πάμε στα δημοφιλή γενέθλια, που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐδης, Τσιμισκή 62. Happy birthday, James.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. 2-31-0-2-51-0-51 ό,τι αφορά τις ασφαλιές σας. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐδης, Τσιμισκή 62. Μετά το James, σειρά έχει ο Μάθιου Μπέλαμιν, γενέθλια σήμερα. Γεννημένος 9 Ιουνίου του 1978, παρέα με τους News. Happy birthday, Matthew!
2: Hi, my name's Matt. My name's Chris.
3: My name's Dom.
2: And we're in Thessaloniki. And also we're in a band called Muse.
3: And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Το 1972, ο τραγουδιστής των A Puddle of Mud, Wesley Reed Scantlin, γενέθλια. Από τους The Chemical Brothers, το 1970 γεννήθηκε ο Ed Simmons στα keyboards. Από τους Hootie and the Blowfish, το 1967, ο μπασίστας Dean Felber. 1962, Ed

Kennedy, Just an Illusion. Από The Glitter Band, Peter Gill. Από Smokey, το 1951, Terry Utley. Από Alarm

95-97. Θα γυρίσω σαν σήμερα 9 Ιουλίου στο 2015, όπου μια εταιρεία που έχει βάσει το Τορόντο παίρνει τα δικαιώματα στο να μπορεί να κατασκευάσει αλλά και να διανύμει προϊόντα μαριχουάνας αλλά και διάφορα τέτοια προϊόντα, χρησιμοποιώντας τους τίτλους των τραγουδιών του Τζίμι Χέντριξ. Ναι ρε φίλε, δηλαδή θα πάω, θέλω ένα Cross Town Traffic σε παρακαλώ, θέλω ένα... Μάλιστα, ορίστε κύριε, μετρητά ή μετάτη. Πάω μόνο μετρητά, όλη κασαδούρα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Σπίτσα, με συνδικό συνεργείο με το σκρετών Αγίου Δημητρίου.

Ωρε φίλο, φάντερ φαμίλια, ο Γιώργος με έχει στείλει φωτογραφία εδώ πέρα. Βλέπω ένα ταψί με γεμιστά και κολοκύθι γεμιστό βλέπω. Πατάτες τηγανιτές, τον νοσαλάτα βλέπω. Το άλλο δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι τίποτα μελιτζάνες τηγανιτές, λέω εγώ τώρα. Βλέπω μία αληθή που είναι τζατζικάκι. Τι γίνεται? Και μου γράφει σώτο, έλα να πιούμε ένα τσιπουράκι παρεούλα, φιλαράκι μου, αδελφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξέρεις ότι μπορώ να πετάξω κιόλας, δηλαδή έχω αυτές τις μαγικές δυνατότητες, να δω να τις υπολογίσω μαζί σου.

Andy Warhol, Bohemian Like You, and I like you, oh and I like you, and I like you. 11 λεπτά μέχρι να κλείσω το Double Trouble και να δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9 στα Night Tracks. Όπως σήμερα Τρίτη τα ακούτε διπλά, Super Tuesday. Στις 3 εμένα να καταθέσει Λάζαρος Αθανασινός, στις 5 Δημήτρη Δημητρίου και στις 7 Τίνα Βενιέρη, στις 9 μαζί, στις 11 Απόστολος, Baby, Baby, DJ Μακάρος. Αυτή είναι η Rolling Stones, το τραγούδι που θα βρείτε στο Rock Radio Top 10 στο νούμερο 7. In the stars, it's JoJo Vaccaros.

χορηγό, το από την Καζάνη, σαν στο τέλος 11. Είναι το Rock Radio Michelsons 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του πλανήτη και αν βρίσκεστε και απολαμβάνετε Rock Radio Michel από το rockradio.gr. Πάω τώρα στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία του κατάστηματος Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικά, χρώματα Tetralux, Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Flashback Natalie S. Αν μυρίζει Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Ταξιδέψτε με Sunflight για την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel θα το βρείτε στο Λευκό Πύργο. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δελτίο καιρό Απολώνια, Χοντέρ Σπάδια, σκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πίτσα με ειδικό συνεργείο με το σκλητό Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10, μια χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Στην Αγίου Δημητρίου 56, τα services. Ειδικά πενισχυτές στην οράσεις. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Καλό απόγευμα να έχετε. Σας αφήνω με τεράστια επιτυχία από Danny Wilson και το 1987. Mary's Prayer. Άντε, καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου.

0: Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Back to the music.
5: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
6: Rock Radio via satellite.
5: Pump it up loud. Wild, wacky.
6: 104.7.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Hello, the Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Γεια σου, Ελλάδα.
1: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι

0: Ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rock Radio 104.

0: 4.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptica.com.

0: zanis.gr. Zanis οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
2: Now, back to the music.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις.

0: τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
3: I'm Joe Perry.
4: And I'm Steven Tyler.
5: Cut!
2: Rock Radio 104.7.

0: prophecy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
2: Demetrius.
3: Ξερνικό είναι.
4: Αφού είπαμε. Μίτσος.
3: Μίτσος, ναι.
5: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
6: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
7: Μόρτα, δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
6: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος γι' αυτό.
4: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά.
8: Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
6: Ο Δημήτρης.
4: Σου πια, κυρία μου, σου πια.

με δύο τραγούδια στη σειρά, Run DMC και Walk This Way, και λίγο αργότερα η Σακακάν με τους Ρούφους και το Edno Buddy. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7, Δευτέρα, 9 του Ιούνιου, και στα 12 ακριβώς μετά τις 5 το απόγευμα, Rock Radio Μικέλ και Δημήτρης Δημητρίου, για να πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 23 10 25 104 και 7, επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr, και βέβαια facebook 6 και instagram.com/rockradio104 και 7.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Αυτός ήταν και ο Ράμπερτ Χόλμς με το Χιμ. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 411 π.Χ. πραξικόπημα αλληγαρχών εκδηλώνεται στην Αθήνα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1963 γεννιέται ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικάνος ηθοποιός. 1870 έχουμε το θάνατο του Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος συγγραφέας, μυθιστοριογράφος. Γιορτάζουν ο Κύριλλος και η Τριάδα, χρόνια πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες, Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.

Η Σάντρα 1985 στο Long Play Album, Little Girl. Πρώτες καλησπέρες στο Θοδωρή, στο Γιάννη Τοντέο, στο Μιχάλη του Σαμαρά, στο Γιώργο, στο Γιάννη Στισίνδο, στο Δημήτρη του Θεμελή, στον Κώστα τον Γκράβη, στον Τάσο τον Παπαδόπουλο, την Ατάσα, τον Δημήτρη στην Τριανδρία, τον Τριαντάφυλλο, τη Χρυσή, τον Μιλτιάδη τον Μωυσίδη και τον Σταύρο στην Τούμπα. Πάμε να θυμηθούμε Nuclear Valdez.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, στο Βαλκανίο.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Εξαιρετικός Mike Oldfield στο άλμπουμ Discovery με τη Μαγκυρέλη στα φωνητικά του Φρανς. Ακούτε κάποιες διακοπούλες, συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα στείλω καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Ερωτόκριτο τον Πολίτη, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στο Θοδωρή τον Αλμπάνη. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio Μικέλ 104.7.
1: Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη.
0: Χρωστάω και μια καλησπέρα στο Μιχάλη τον Ιωαννίδη. Γεια σου Μιχάλη μου. Πάμε να θυμηθούμε τους Flock of Seagulls, μια μπάντα από το Liverpool της Αγγλίας και ένα εξαιρετικό Iron Maiden.

0: Radio 104.7. Number 10.
1: The Rumblet, The Fallen.
0: Number 9.
1: Emarosa, Good Enough.
0: Number 8.
1: Lou Gramm, Young Love.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 2.
1: Reeves Stimson, Too Late.
0: Number 1.
1: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
0: Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το Σωτήρι Βακαρό και το Rock Radio Stop 10 με επιθυμία του Γιάννη. Sleeping Satellite είναι η Tasmin Archer. Rock Radio Μικέλα 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου Ολοζώντανα στα 51 μετά τις 5 το απόγευμα με μια συννεφιασμένη και σήμερα Θεσσαλονίκη. Μας την κάνει κάθε απόγευμα. Δεν πειράζει όμως. Καλή διάθεση. Taylor Dane, I'll be your shelter.

0: Teddy Swims 2023. Σαφώς και έχει σπάσει τα μία με αυτό το τραγούδι, The Door. Μας οδηγεί στα διαφημιστικά των 6. Σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί για τη δεύτερη ώρα μας.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Αυτή είναι η Ολλανδή Ten Sharp You. Εκεί στα ξεκινήματα των 90s. Αυτά είναι τραγούδια μου, γράφει Γιάννη Σωτέο. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Ροκρέτη Μικέλα για τον 4 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα μέχρι και τις 7 ξεκίνησε για τα καλά η δεύτερη ώρα μας. Με δικά σας και δικά μας αγαπημένα.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μιτζο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Τι εφράδια, τι πυγμή, τι στυλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Για το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Νίκος από Κυκλικής, τις καλησπέρες μου. Γεια σου Νικολή μου. Μας θύμισε του Σάμπα, Summer Night City. Καλησπέρες στον Κώστα εκεί στη Λιβαδιά. Καλησπέρες στο Γιάννη στη Σύνδο, στο Γιάννη το Σταυρινό. Καλησπέρες και στο Διαμαντή.

0: Η ΑΜΠΑ 1978 σε ένα 12 σιγκλάκι, Summer Night City, Rock Radio Mikel, 104 και 7 παρακαλώ.
1: Demetrius.
2: The Ultimate Radio Show.
3: The Radio Show.
2: That plays hit after hit.
0: Για να πάμε στο 1988 και στο album Stay on These Roads. Hey! Yaha, και τάτσι.

Αχα και τάτσι. Να στείλω καλησπέρα στη Λέλα, καλησπέρα στο Γιώργο στη Δράμα, στον Παύλο τον Παυλίδη, στη Λία την Κωνσταντινίδου. Και να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού που είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά θρύος καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Ανέμει μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Και θερμοκρασία από 19 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά άθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ως απογευματινές ώρες. Ανέμει από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία από 20 έως και 33 βαθμούς. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Cardigans, My Favorite Game. Να στείλω καλησπέρες, ξέχασα από την αρχή, στο φίλο μου το Δημήτρη και στο Στράτο εκεί στην Τούμπα. Πήγε, λέει, η Βρυσίδα Ανδριώτου να συμμετέχει στο Emily in Paris, ωστόσο δεν προχώρησε η συνεργασία γιατί μίλησε να συμμετέχει αλλά έψαχναν περισσότερο για κομπάρσους. Να, είναι και αυτά δύσκολα, δηλαδή πώς να κάνεις καριέρα αλλιώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε στη γείτονα χώρα Ιταλία. 1983, φωνητικά κάνει ο Vince Lencini. Η μπάντα ονομάζεται Cat Gang και διασκευάζουν υπέροχα Locomotive Breath.

0: 1991 η Cher. Στο άλμπουμ Love Hearts, Love and Understanding, να ταιριάξει και τα δυο στις μέρες μας. Δύσκολο το έργο του κόβου. Καλησπέρα στο Γιάννη το Ζυγυρόπουλο, καλησπέρα στο Σωτήρη το Βακάρο, καλησπέρα στο Κωνσταντίνο το Μαλογιάννη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε στα διαφημιστικά των 6:30 και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο μας.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. No. 104.7.

0: 1979, Sherry Lane, Cut the Cut. Εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7 και ακριβώς στο ξεκίνημα του τετάρτου και τελευταίου ημιώρου μας. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.
1: Hi, this is Christy Berg and you're listening to Rock Radio 104.7, Greece.
0: Τα λέει εξαιρετικά ο κύριος Christy Berg και τα τραγουδάει ακόμη καλύτερα. High on emotion.

1979, στο άλμπουμ Christopher Cross, ο κύριος Christopher Cross, Ride Like the Wind. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ, 104.7 της. Καλησπέρες μου στο Σάκη το Ραπτόπουλο, καλησπέρες στο Δημήτρη το Χατζούδα, καλησπέρες και στον Παντελή. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio. Πάμε στο 1980 για να θυμηθούμε τη Cilla Black. Especially for you το άλμπουμ διασκευάζει ABBA, Knowing Me, Knowing You.

ένας ξανθός τύπος με χέτη εκείνη την εποχή, 1987, γερμανικής καταγωγής, που ακούει στο όνομα Cliff Matthews, δεν ξέρουμε αν είναι το πραγματικό του ή καλλιτεχνικό. Τραγούδι σε αυτό τότε, With a Knife, είναι μία και μοναδική επιτυχία και για αυτόν και για μας βέβαια, την οποία και τη δεχόμαστε και την ασπαζόμαστε υπέροχα για την τραγουδάρα. Προγρέδιο Μικέλα 104.7 στα 53 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Δημητρίου για άλλα 7 λεπτάκια στην παρέα σας. Αυτή είναι η Duran Duran. 1985, James Bond και υπέροχο A View to a Kill.

0: I will not have dope smoked in my house or drugs of any time in my f***ing house.
1: Rock Radio 104.7.
2: Σαφώς και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με ροκ. Αυτή ήταν η Duran Duran, A View to a Kill. Έχω Ντίνα Βενιέρη στο στούντιο. Έχετε το στο τσεπάκι σας το 7-9 εξασφαλισμένο και εγγυημένο από μένα. Να τα λέμε αυτά. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος με Nitrax και στις 11 ο Απόστολος Βακάρος μέχρι και τη 1. Χορευτικό το σημερινό κλείσιμό μας με την κυρία Έρθα Κιτ, Where is my man. Εύχομαι σε όλους και όλες καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, σαφώς και ευχαριστώ για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Ραντεβού αύριο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1900.

1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα. Hey, back to the music. 104.

Εδώ λοιπόν και σήμερα Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Απόγευμα Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα. Λίγα λεπτά μετά από τις 7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τα λέμε μαζί Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες, 7 με 9. Το ξεκίνημά μας σήμερα με το τραγούδι των Blondie, το Rapture. Πολύ μπροστά από την εποχή του τότε. Γι' αυτό και το μπορούμε και το ακούμε ακόμα ευχάριστα. Σας προτείνω να μείνετε εδώ μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε πολλά και ωραία από το σήμερα και το χθες. Και αμέσως τώρα, ένα από τα τραγούδια των καλοκαιριών, όχι του καλοκαιριού. Λεσρίδα Μιτσούκο, Singing in the Shower.

είναι ο τρόπος λοιπόν που γίνονται τα πράγματα. It ain't what you do, it's the way that you do it. Fanboy 3 και Banana Rama 1982. Στον Rock Radio Μικέλος 104.7. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Ζωντανό το κέντρο αυτή την ώρα. Αρκετός κόσμος, όχι πάρα πολλής, αλλά αρκετός. Η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 21 βαθμοί, ενώ η υγρασία αυτή την ώρα στο 51%. Από το χθες στο σήμερα. Reverend and the Makers μαζί με τον Robbie Williams στο Messed Up.

δύο τραγούδια, λίγο πολύ με την ίδια θεματολογία. Reverend The Makers νωρίτερα με τον Robbie Williams και τον Rafat Dong και τα δύο νέες κυκλοφορίες και ό,τι χρειαζόμαστε για καλοκαιρινά απογεύματα. Μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310-25-147, Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook για επικοινωνία στο Messenger. Για αυτό το απόγευμα. Οι Strokes τώρα.

of 19.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Τηλερής.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

σημερινός βρετανικός rock ήχος στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 Lime Garden. Cross my heart. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Θα είμαστε δηλαδή και σήμερα μαζί μέχρι τις 9. Και θα ακούσουμε τώρα Siouxsie and the Banshees από το 1982. Ένα άκρος ερωτικό και αισθησιακό τραγούδι. Ο τίτλος του Melt.

Αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα έχουμε φιλοξενήσει το τραγούδι αυτό με την Λουίζα από το Αμβούργο. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο άλμπουμ της. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό. Call Me a Witch. Έχει το δικό της προσωπικό στυλ και ύφος. Η Λουίζα έχει συνεργαστεί με την Αλάνης Μοριζέτ αλλά και τους Σίβλι Ρεντ. Οπότε κάτι κάνει μάλλον καλά. Και το ακούμε και το βλέπουμε. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Σπύρο, στον Δρόσο, τον Γεράσιμο. Καλησπέρα στην Μαρία, τον Βασίλη, τον Ηλία, τη Μαργαρίτα. Καλό σας απόγευμα. Η Σκουέι τώρα και Νίνα Χάγκεν.

Ακούσαμε την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο και επιστρέψαμε με Electro Swing ήχο. Το καινούργιο τραγούδι του Power of Stellar, ένα μήνα έχει που κυκλοφόρησε. Black Lilies, στον Rock Radio Mikkel. Είχαμε και το μήνυμα από το 112 νωρίτερα το απόγευμα για τη φωτιά στο Φίλιρο, κοντά στο Φίλιρο. Ευτυχώς οριοθετήθηκε και δεν είχαμε άσχημες εξελίξεις. Και καλό θα ήταν, αν και επιφυλάσσομαι γι' αυτό, να μην ξανακούσουμε τέτοια νέα. Από τον Power of Stellar στον Moby. Sleeping Away.

Ένα αντιπολεμικό τραγούδι της δεκαετίας του 60 σε νέα εκτέλεση από τους Depeche Mode, Universal Soldier. Δυστυχώς ένα τραγούδι που είναι πάντα επίκαιρο. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στις μέρες μας και όσο ακούμε και τις ειδήσεις μπερδευόμαστε ακόμη περισσότερο και δεν βγαίνει άκρη. Κλείσιμο για το πρώτο μέρος της εκπομπής με Morrissey.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες.

0: δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

συνέντευξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τους Lottery Winners και την συνεργασία τους με τον Chad Kroeger, τον Nickelback. Στον Rock Radio Mikkel, Ragdoll για το ξεκίνημα λοιπόν. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, ακόμα μια ώρα μαζί. Ένα τραγούδι τώρα που ακούσαμε και χθες, πάρα πολύ καλό, με τους Afghan Wigs. Jungle Room.

25 χρόνια τώρα μας δίνουν πολύ καλή μουσική. Black Keys από το Ohio των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Dan Auerbach και ο Patrick Carney. Περισσότερο με blues rock ήχο από αυτόν που μας αρέσει εδώ στον Rock Radio. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Από τα καινούργια του τραγούδια αυτό που ακούσαμε, Where There's Smoke, There's Fire. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Όπως λέγαμε και χθες, υπάρχει πιθανότητα για βροχή σήμερα, στα γύρω ορεινά όμως. Και για αύριο Τετάρτη η πρόβλεψη έχει ως εξής. Περιμένουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Και υπάρχει πάλι η πιθανότητα αυτή για βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ το απόγευμα νότιο-ανατολική και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από τους 19 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου για αύριο στην Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μετά τους Black Keys, οι Raconteurs, μια από τις παλιές παρέες του Jack White, τον οποίο ακούμε το τελευταίο καιρό με καινούργια τραγούδια. Θυμόμαστε όμως σήμερα το Top Yourself. Top Yourself.

από το 2014 το τραγούδι που ακούσαμε, ο Curtis Harding. Μέχρι την επόμενη φορά, till next time, στον Rock Radio Mitchell. Πάμε πολλά χρόνια πίσω τώρα με τον ιδρυτή των Fleetwood Mac, τον Peter Green, που έφυγε από τη ζωή το 2020. Και ως ιδρυτής των Fleetwood Mac μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον ακούμε στο Loser Two Times.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Ο μοναδικός και ο πάρα πολύ πολύ αγαπημένος Bob Dylan μέσα δεκαετίας 70. Ένα τραγούδι κοινωνικό, με πολύ ωραίους στίχους, πολύ ωραία μουσική, από αυτά που γράφουν ιστορία. Στον Rock Radio Mikel, στους 104.7, θα είμαστε παρέα για 22 λεπτά ακόμη μέχρι τις 9, 9 με 11 Night Tracks, με τον Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1 ο Απόστολος Βακάρος. Και εδώ πιάσαμε τους μεγάλους, να ακούσουμε ακόμη έναν τώρα, JJ Cale, με το Carry On από το 1980.
1: Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want the screen

Είσαι έτοιμος λοιπόν? Ό,τι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου πρέπει να το αφήσεις πίσω. 40 Days, Chris Robinson από το 2004, είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Ο Chris Robinson από τους Black Crowes σε προσωπική δουλειά. Στον Rock Radio Michael Banda στους 104.7 πλησιάζουμε στο τέλος, έχουμε ακόμη ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Και θα ακούσουμε όσα μπορούμε περισσότερα ωραία τραγούδια σε αυτό το 15 λεπτό. Bruce Springsteen αμέσως τώρα με το Heaven's Wall.

δύο τραγούδια που συνήθως ακούμε μαζί και έτσι κάναμε και σήμερα. Ο Bruce Springsteen με το Heaven's Wall και John Mellencamp, Rain on the Scarecrow. Πολύ αγαπημένα και τα δύο, στο τέρμα η ένταση στα ακουστικά, έτσι όπως πρέπει να ακούγονται. Και πάμε τώρα για το πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, από την Αυστραλία, Zozo Zep and the Falcons, με το Shape I'm In. Να αλλάξουμε και λίγο ύφος.

You Got Me In The Shape I'm In. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αφιερώσαμε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σε κλασικό ροκ ήχο από αυτόν που, με τον οποίο μεγαλώσαμε. Και έφτασε η στιγμή για να σας αφήσω για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε Δευτέρα και Τρίτη, 7 με 9. Σε λίγο κοντά σας, ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks. Κλείσιμο με Thin Lizzy και Whiskey in the Jar.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι,
10: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

στο Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Προστάω ακόμα από Johnny Hey John, τα ξέρετε. Αλλά πρώτα, ή μάλλον όχι, άντε να τελειώνουμε με Johnny Hey John, γιατί όχι. Α, να βάλουμε μία από τις τεράστιες επιτυχίες από τα παλιά χρόνια. Turn back the clock. Αυτό που δεν μπορεί να αγοράσει κανένας. Ο χρόνος. Γι' αυτό σταματήστε να σκέφτεστε για αύριο ή για το χθες. Ζήστε το τώρα.

μας πάει στην θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Στην Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά ήδη και υλικά. Θέλετε χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα λούξ. Και φυσικά, ό,τι πρόβλημα έχετε στα σπίτια σας, ηλεκτρολογικού ή υδραυλικής φύσεως, επικοινωνείτε με το Σταύρο 231-0-20-55-82. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία ομοτσιμπημένη στο 60%. Και τη νιώθεις κιόλας, κολλάει λίγο πάνω σου εδώ που τα λέμε. Το γνωστό καλοκαιράκι. Τι να κάνουμε. Super Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Στα Night Tracks, στο Rock Radio.

και Γκολάκι. Να ξέρετε, βέβαια. Επαναλαμβάνω, 2-31-025-104-7, μου τηλεφωνείτε, email rockradio@rockradio.gr και βέβαια στο Messenger υπάρχει και ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα μου τσάντσου για κολάκι, θα μπορούσε να είναι και κολάκι από τα πολιτήρια, έτσι, άντε μπράβο. Όλα έτοιμα, Instagram, Facebook και TikTok και εμείς πανηγυρίζουμε. Δεν είμαστε εύκολη δουλειά είναι. Για πάμε λίγο. Έλα μου τσάντσου.

Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τον John Waite και τη τεράστια επιτυχία το I'm Missing You. Θα επιστρέψουμε πάλι με John Waite. Είστε στο εκπληκτικό 2 for Tuesday.

0: Δύο φορές την ημέρα, μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio Top 10.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.
8: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child, and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.

0: χρωστούσαμε στο Tuber Tuesday, γιατί κλείσαμε το πρώτο ημίωρο, ανοίξαμε το δεύτερο. Είστε στα Night Tracks, ο Τύρι Τζο και ο Βακάρος στα 3 βήτα, βάθος, βάρος και καλοκαίρινος Βακάρος. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie S. Armin στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Απίστευτα σχέδια, ζωγραφισμένα στο χέρι, που καμίσες, t-shirt. Θα δείτε φοβερά πράγματα, ρίξτε μία ματιά. Natalie S. Armin στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Λοιπόν, θα γυρίσω σαν σήμερα 9 Ιουνίου στο 1986. Και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μας έχει δώσει η Μαντόνα. Live to Tell.
1: Flashback.

0: Αυτό κυρίε και κύριοι είναι το μοναδικό
1: flashback.
0: Με Ναταλία Σάμι στο Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σα. Μπείτε μέσα, Ναταλία Σάμι. Παραμάτω και στο Facebook και στο Instagram. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 9 Ιουνίου 1986, στην κορυφή του Billboard. Συναντήσαμε την Μαντόνα με ένα από τα καλύτερά της. Lift the Town! Πάμε τώρα να συναντήσουμε τεράστιο αστέρα της country μουσικής, τον Morgan Wallen. Love Somebody! Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 για να καταφτάσει Baby Baby DJ.
2: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

0: Καταπληκτικός Morgan Wallen, Love Somebody. Τώρα η εξαιρετική συνεργασία του Morgan Wallen με την Ella Langley για το 2 for Tuesday έρχεται ευθύς αμέσως.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Night Tracks. Night Tracks.

0: can't keep chasing you round, round the back of my mind. I can't need you anymore.
1: Εκτός από εντυπωσιακή φωνή, η Έλα Λάγκλεϊ είναι και μια εντυπωσιακή γυναίκα. Πρέπει να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Εδώ παρέα με τον Morgan Wallen και γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι. I can't love you anymore. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7, τρίτη βράδυ. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πώς πάει, έρχεται. Καλό κεράκι. Έτοιμαστε, θα πάμε στο Rock Radio Stop 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 video clips.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
2: Lou Graham, Young Love.
3: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
3: It's in the stars, it's up in the red.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
3: Melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
2: Reeves Stimson, Too Late.
3: Too late, has it gone too far?
1: Number 1.
2: Skindred, Can I Get A...
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
5: Λοιπόν, Αποστόλη Αγγέλου κατέφτασε, μου στέλνει μια τεράστια καλησπέρα και μου ζητάει να σας μεταδώσω τους μοναδικούς Hammerfall παρέα με την Nora Luhimo. Αυτό είναι το μοναδικό Second to One.

0: Super Tuesday, αυτή είναι η Σουηδή Hammerfall, παρέα με την μοναδική Φιλανδή Νόρα Λουχίμο και το εξαιρετικό Second to One. Τώρα, οι Γερμανοί Grave Digger είχαν κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με την Νόρα και μια από λόγους για τους Grave Digger. Από χρόνια τσούκα εδώ μέσα στο στούντιο του Rock Radio Mikel.
1: Hello, here's Chris from Grave Digger and you listen to Rock Radio Tracks.
0: My Tracks. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάλος. Τρίτη βράδυ, Super Tuesday. Αυτό είναι το μοναδικό Thousand Tears.

0: ήταν η Hammerfall, μια Grave Digger. Κυρίες και κύριοι, κοινός παρονομαστής Νόρα Λοχήμο. Αυτό είναι το Thousand Tears.
1: Rock Radio 104.7.
2: Music.
0: Με Rolling Stones θα κλείσουμε την πρώτη ώρα που βρίσκονται στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10 με το εξαιρετικό In the Stars από το καινούριο Foreign Tongues που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Και με Rolling Stones θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα των Night Tracks. Είστε στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε με Sunfly Travel και την Μαρία Σούλη, η απίστευτη εμπειρία της 45 χρόνια. Έχει πάει σε 178 χώρες. Σε χώρες που μόνο το Sunfly Travel έχει πάει. Και έχει ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια για εσάς σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Έχει αυτό το Single Travelers. Έτσι, παρέα 4 ετών, μικρές παρέες. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel 280-500. Φυσικά 231-0 μπροστά. Και αλλιώς πάτε μία βολτίτσα από το Sunfly Travel εκεί στο Λευκό Πύργο.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Meaty, cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα των Night Tracks με Rolling Stones, ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα. Στον DJ Joe Βαγκάρος, στα 3 μήτα, βάθος, βάρος, καλοκαιρινός Βαγκάρος. Τρίτη βράδυ, τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday. Θα πάμε παρεούλα εδώ στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 έως και τις 11. Λέγει να καταφτάσει ο μικρός μου Απόστολος, Baby Baby DJ. Ο Δοδωρής έχει καταφτάσει εδώ και αρκετά λεπτά και μου γράφει τα εξής. Καλησπέρα Σωτήρη. Γίνεται να ακούσουμε το νέο τραγούδι των Deep Purple, τον Diablo. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο θα ήθελα να είναι το ανυπέρβλητο Wasted Sunset. Keep on rockin' mate, μου γράφει. Εννοείται. Και εγώ του γράφω μόλις τελειώσουμε με τους Stones. Θα πάμε εδώ σε όλη την τρεροπαλέα, ξεκινώντας με τον Ian Gillan.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. Φυσικά μαζί του και ο Roger Glover. Πού είσαι, Roger? Hello, how you doing, Roger?
2: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vokaros. On Night Tracks.
0: Τώρα, από το 2013, την παραγωγή των άλμπουμ του Deep Purple την κάνει ο ζωντανός θρύλος Bob Ezrin. Να το Bob.
3: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Το καινούργιο άλμπουμ του Deep Purple με τίτλο Blood θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου.

0: Diablo. New music. Της Ίτσα Δωδωρής. Όπως και το επόμενο. Αλλά στο επόμενο, το εκπληκτικό Wasted Sunsets, θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτόν εδώ τον παικταρά, το μοναδικό Ritchie Blackmore.
1: Hello, this is Ritchie Blackmore and...
2: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
1: Vaccaros, yes.
0: Thank you, guys. Από το Perfect Strangers, 1984.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Για πάμε μια βολτίτσα, να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στις ειρηνές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν το γνωστό, έτσι αυτό το βάζουν σε κάθε μέρα, το διαβάζω εδώ και δύο μήνες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Για άλλη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες, νότια ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Τώρα είμαστε στους 27. Για να καταλάβετε, η μικρασία να αγγίζει το 65%. Στο δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα.

0: όταν εγώ 27 χρόνια σαν φωνάζω και σας λέω εδώ είναι το σπίτι των Rock Superstars. Να ορίστε.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Thank you, Lou, από το release και τα δύο τραγούδια στο Tour Tuesday. Θα τα απολαύσουμε. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99 και 1. Εκεί ο Γιώργος μου έστειλε καλησπέρα στο Τύρι. Γεια σου Γιώργο μου. Γιώργος λέει από δράμα, σ' ακούω από 99 και 1 στο Radio Drama. Βέβαια, είμαι σε απευθεία σύνδεση εκεί. Μόλις ολοκληρώσω με το Lou Gramm, θα βάλω το δικό σου request, θα μου βάλεις ένα Delta, Mad About It, κομματάρα, λέει, ήταν υποψήφιος και για Eurovision. Συμφωνώ απολύτως, πολύ ωραία τραγούδια έχει, Γιώργο μου, και θα σου κάνω το χατήρι, αλήθεια σου λέω, γιατί εδώ, στο Ελεύθερο Rock Radio, τα μεταδίδουμε σχεδόν όλα. Αυτό είναι το μοναδικό Time Heals the Pain, από το καινούριο άλμπουμ του Lou Gramm, Released.

από τη δράμα το ζήτησε και πολύ καλά έκανε. Delta, I'm mad about it. Super Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Εγώ θα επιλέξω για δεύτερο που θα μας οδηγήσει και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Το Lonely Together. Super Tuesday με Delta, Rock Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζιό Βακάρος, θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Απόστολος Baby Baby.

0: στην τελική ευθεία. Έχω για σαν τα δημοπλή γενέθλια, αλλά και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μην το χάσετε, μείνετε μαζί μου. Πάμε γρήγορα στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: Sky and Fool. Αυτή είναι η μοναδική Star Sailor και κάπως έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3 βήτα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Είστε στα Night Tracks. Στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Τα τεράστια ροκοφαμίλια μας, τεράστια παρέα. Ήδη ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, 90 χρόνια ενεργός λειτουργίας. Εστικάστε, αδερφέ. Παίρνεις τηλέφωνο 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Και τελείωσες. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, ξεκινάω. 9 Ιουνίου και το 1980 γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Star Sailor που ακούμε. Ο μοναδικός James Walsh, νάτος.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Έτσι ακριβώς. Ενώ το 1978 γεννήθηκε ο Matt, ή άμα θέλετε Matthew Bellamy, από τους News, νάτος.
2: Hi, my name's Matt. My name's Chris. My name's Dom. And we're in Thessaloniki. And also we're in a band called Muse. And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Άρα αμέσως μετά ακούσουμε και δύο τραγούδια από Muse. Happy Birthday James, Happy Birthday Matt. 1972, τραγουδιστής των Battle of Mud, Wesley Reed Scantlin. Το 1970, ο κιπορτίστας των Chemical Brothers, Ed Simmons. Ο μπασίστας των Hootie and the Blowfish γεννήθηκε το 1967, Dean Felber. Από China Crisis, ο κιθαρίστας, 1962, Eddie London. Από τους Climbing Fisher το 1954, Peter Byrne. Από τους Imagination το 1953, ο Errol Kennedy.

είναι η μοναδική news. Έγινε ένα κομμάτι, αλλά μία δεν μου ζεις. Έχουμε ένα ακόμα στο Super Tuesday, είστε στα 9 Tracks. Ήρθε η ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μία χορηγία από το ειδικό συνεργείο Motocicletών. Το σκλέτ σας, κούτσερ σας. Μότο μάλα μας, Pete Savage. Αγίου Δημητρίου, 46. Ο μοναδικός Αντρέας εκεί με τα σέρβις σας, βλάβες σας. Επικοινωνήστε 2-31-2-95-95-97 ή κάντε μια στάση εκεί Δημητρίου 46 να τα πείτε από κοντά. Σαν σήμερα 9 Ιουνίου θα γυρίσει το 2015, όπου εταιρεία από το Τορόντο ονόματι Nutritional Heights ανακοινώνει ότι έχει τα δικαιώματα να κατασκευάσει αλλά και να διανύμει προϊόντα μαριχουάνας και άλλα τέτοια με τα τραγούδια των τίτλων των τραγουδιών του Jimi Hendrix. Α, πηγαίνεις, είναι θέλω ένα Foxy Lady, θέλω ένα Voodoo Child, θέλω ένα Cross Town Traffic. Και σου δίνει το συγκεκριμένο προϊόν, κατάλαβες τώρα, έτσι. Τότε η ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από μόνο το μάνα μας, πίτσα, με συνδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Και ας ένα Cross Town Traffic, στα γρήγορα, έλα και πάνω. Super Tuesday. Αυτή είναι η μοναδική news. Uprising.

σας. Μοναδική. Μία από τις τεράστιες επιτυχίες μας έχουν δώσει. Tell me baby. Έχω άλλα 8 λεπτά μέχρι να παραδώσω στον Απόστολο Baby Baby DJ και χρωστάω ακόμα από Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά στο 104,5 Rock Radio Μικέλ. Αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα, τα πρωινά μας, τα σνακς μας, τα ωραία. Γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μοναδικό Dark Necessities.

άμα από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εσείς είπα, μετά τις 11 παρεούλα με τον Απόστολο Baby Baby DJ. Σπάει και τη μία. Αύριο Τετάρτη σε 9 ώρα το πρωί θα καταφτάσει Φέι Δημητριάδη και Morning Man. Στις 11 ο Δημήτρης με το Rock Branch στη μία μαζί, Double Trouble. Στις 3 Στάσου Μητακίδης, στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, 7 Θωμάς Σταματόπουλος. Πώς έτσι θα πάει ο μαγικός κόσμος του Rock Radio Μικέλ για αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του πλανήτη και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Θερμοκρασία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά ένα γωνία. Υδραυλικό υλικό, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ. Flashback Natalia San Miri, Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Μοναδικά ταξίδια με Sunfly Travel. Το Λευκό Πύργο. Εκεί με την οικίση της Μαρία Σούλη. Σε δύο καιρό Απολώνια Hotel, σπα διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας Beat 7, Αγίου Δημητρίου 46. Τι μπορείτε να καμπέρα σας μουσικά, ρούχα. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Έχει 5-6 αλλάζεται υπερμεγέντη. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Αυτά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Απόστολος είναι σε πολύ πολύ λίγο. Jojo out. Bye bye. Βέβαια, θα σας αφήσω με κομμάτι που θα βρείτε στο Rock Radio Top 10 ψηλά, στο νούμερο 4. Και μιλάω για τον Michael Stipe και τον Andrew Watt. Το Play the Fool. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074.

0: μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
3: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
2: Για πες.
3: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
2: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
4: Back. Okay. To the music.
5: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
6: What the most important campaign I worked on.
4: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: test for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, μόλις κατέφτασα εδώ, στο στούντιο του Rock Radio Mikkel, 104,7 φυσικά. Και από την αρχή σήμερα δεν είμαι μόνος μου, έχω παρεούλα. Επιτέλους ήρθε ο Ρέσης ο Φούφης, ο οποίος χθες τελείωσε τις πανελλήνιες του για δεύτερη φορά. Καλά αποτελέσματα να έχει, αλλά να έχετε και όλοι όσοι δώσατε, και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να έχουν όλοι τέλεια αποτελέσματα. Και φυσικά έχω και τον Άρη το Σουρβάνο εδώ, με κοιτάει λίγο περίεργα, έχω αρχίσει να φοβάμαι, αλλά δεν πειράζει, έχω εσάς παρεούλα μέχρι και τη μία. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά και να είστε έτοιμοι για μουσικάρες, όπως πάντα. Alana Miles, Black Velvet.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και για να ξεκινήσει ορθολογικά η εκπομπούλα μας, το διοράκι μας, λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιράκι απόψε, 24 βαθμούς Κελσίου βλέπω, υγρασία στο 63% και παρόλο που βλέπω 63, με το που βγαίνεις έξω ξαφνικά κολλάς. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι το καλοκαιράκι στη Θεσσαλονίκη, θερμαϊκός, έτσι, να βουτήξουμε. Σήμερα είδα ήταν πολύ καθαρός, πεντακάθαρος, ωριακά παίζαμε μπαλίτσα πάνω, γρασίδι. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no.
1: Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ημίωρο έχει φύγει πετώντας, καθώς τώρα σιγά σιγά αυτό θα είναι το τελευταίο μας τραγούδι του πρώτου ημιώρου εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Θα ακούσουμε Black, Everything's Coming Up Roses. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αυτή ήταν η Blair, Girls and Boys. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikel 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Έχω εδώ ομαδάρα μέσα στο στούντιο, γίνεται ένας κακός χαμός, αλλά φυσικά έχω και την δικιά σας παρέα. Αλλά επειδή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, εγώ απλά να υπενθυμίσω. Μέσω τηλεφώνου φυσικά, 2310251047, μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Και αφού ακούσαμε Blair, δεν γίνεται να μην ακούσουμε καπάκι Depeche Mode. People are people.

0: I'd like to tell you about the strangest secret in the world.
1: 104.7 Rock Radio.
2: Και ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του Papa Don't Preach της Madonna φυσικά. Ακούσαμε την Kelly Osbourne, την κόρη του μοναδικού Ozzy Osbourne, και το τραγουδάκι μας το πρότεινε ο Μπάμπης από το Κιλκής. Πολλά χαιρετίσματα να του στείλουμε. Καλό βραδάκι να έχεις, Μπαμπίνο. Και τώρα θα πάμε σε κάτι πιο κλασικό. Αφήνω τις διασκευές στο πλάι και πάω στους Cutting Crew. I just died in your arms.

0: Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου, Μικέλ.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Let's not get ridiculous.
9: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ωρίτσα, με τραγούδια από το Rock Radio's Top 10. Και αναφέρομαι φυσικά στους Rolling Stones, In the Stars. Ένα τραγούδι το οποίο είναι συνδυασμός πολλών παλιών τραγουδιών των Rolling Stones και είναι καταπληκτικό. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην θέση νούμερο 7. Θέλω να δω που θα φτάσει. Κατ' εμέ θα απογειωθεί. Αλλά εντάξει, αυτό θα το κρίνετε λίγο εσείς, λίγο εμείς, λίγο απ' όλα. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Και αφού έχω πιάσει έτσι το Rock Radio Top 10, πάμε να ακούσουμε ένα πρόσφατο νούμερο 1. Fly with Eagles, Streetlight. Και πριν πάμε να τα ακούσουμε, ας μας πούνε ένα γεια.
1: Hi, this is Johannes from Streetlight and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee, λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Πολόνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής. Γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Εντάξει, εδώ στο κέντρο νομίζω εύχομαι να τις καπουλάρουμε. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως και 4 μποφόρ. Και φυσικά η θερμοκρασία παραμένει καλοκαιρινή από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολόνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και επιστρέφοντας τη μουσικούλα μας, πάμε στους Beloved, Sweet Harmony.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.
4: Hi music lovers, this is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7 LS.

Αυτή φυσικά ήταν οι Stranglers και το Skin Deep. Κάπως έτσι ξεκινάμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Για όποιον συντονίστηκε τώρα, εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, baby DJ φυσικά, και θα σας κάνω παρεούλα μέχρι και τη μία. 25 λεπτάκια ακόμα. Και αφού ξεκίνησα το τελευταίο μου ημίωρο με αγγλικό συγκρότημα, λέω να το συνεχίσω. Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, δεν τελειώσαμε ακόμα, μην αγχώνεστε. Έχουμε αυτό, πρέπει να είναι το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι. Μπορεί να ακούσουμε και άλλα δύο, θα δείξει. Αυτή φυσικά είναι η Fleetwood Mac. Προηγουμένως ακούσαμε R.E.M. Shiny Happy People. Και τώρα θα πάμε Little Lies. Πάμε να τους απολαύσουμε.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, έφτασε ένα ακόμα διωράκι στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν τόσο ενεργοί μαζί μου. Φυσικά είστε συντονισμένοι η Rock Radio Mikkel 104,7. Που όπου έχω την παρεάρα μου εδώ και τώρα έχει πιάσει ένα νευρικό. Αλλά μην αγχώνεστε, θα τα καταφέρω, θα το παλέψω. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Βέβαια υπάρχει μια περίπτωση να μην με βρείτε ή να αργήσω, θα δείξει. Θα δείξει, πραγματικά θα δείξει. Τώρα που φεύγω εγώ, μαζεύω την παρέα μου εδώ που γελάει, έχει πεθάνει, παίρνω τα πραγματάκια μου, θα πάμε να πιούμε κανένα ποτάκι. Εσείς μπορείτε φυσικά να απολαύσετε τη μουσικούλα του Rock Radio Mikkel μέχρι και τις 9, όπου θα φτάσει η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness φυσικά. Απόψε λέω να σας αφήσω με Queen και με το αγαπημένο μου τραγούδι τους, Bohemian Rhapsody. Αυτά για σήμερα. Αυτά για απόψε για την ακρίβεια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.